0: XFM.
1: Κίνικο.
2: Μόλις Αντίαμα, ο Μίριαμ Μπράιαντ.
0: Ο Βεγγιάνς Χιτ Βόρνινγκ.
2: Ο Μαρίος Δεπάρι.